0: Εξ Ιαννούς Δέι, εξ εκείτω λίτπε κατά μούντι, μπεάτε κουία τσέναμ άνι βοκάτι σουντ.
1: Δόμινε
0: νον σου δίνιος, ουτ ίντρε σου τέτου μεου, σε τάντου δικ βέρβο, ετε θανάβητουρ άνιμα μέα. Κόρπους εσάμους Κρίστη, κουσόδιαν με, εν βίτα μετέρναμ. Αμέν.